0: Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζω τη σκέψη σου, δεν τον θέλεις.

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Υπάρχουν κάποιοι

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

0: Η ώρα είναι 8. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Έλα, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ραδιομάνος 103,4.

0: στο ανοιχτό.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Ανδροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Ανδροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Ανδροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
10: Καλά, αντερχόμαστε.
11: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

δεν σε ξέχασα. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σε αφήσω. Και αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου. Όλα τα τηλέφωνα στο σπίτι μου να κλείσουν. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί.

μου καλησπέρα και κάτι ακόμη, συγγνώμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω, σε σκέφτομαι, σε θέλω και σε περιμένω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω τόσο λίγο ακόμη. Γλυκό μωρό, όλα αυτά τα λέω. Ξέρεις γιατί.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, ερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλο. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Και σε ρωτούσα μια ζωή αν έτσι θα με αγαπάς. Μα τα παράνομα φιλιά μας ήταν ψέμα, αφού στα χέρια του

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Καλά, ερχόμαστε.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν.
0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ραδιομάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον καλό μας φίλο τον Μίλτο. Γεια σου Μίλτο. Πολύχρονος. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου. Καλή εβδομάδα. Να στείλουμε χαιρετισμού στο φίλο μου τον Αλέκο εκεί. Γεια σου Αλέκο. Καλησπέρα στον Αλέκο, στο Χάρη, στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στον Γιώργο από την Επτάλαφο, στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, στη Στέλλα, στη Βάσο. Στο γιο το μελαχρινό αγόρι, γεια σου Γιώτη, γεια σου Βασίλη, γεια σου Δήμητρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Σάκη από το Κύτρος. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Στο Στέλιο το φιλαράκι. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν γενέθλια σήμερα. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρει το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Σούπερ μάρκετ Άστρο, Κυριακές, 5.30 ώρα ανοιχτά. Σαπλαχίδες, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Επιερία. Σαπλαχίδες, Β' Πάροχος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκη, στο Λουντ, δίπλα. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 4. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σονίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού, και το μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσιος,

Καλησπέρα, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στράτο. Γεια Στράτο, τώρα σε είδα. Λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στα κινητά ή σταθερά τηλέφωνα. Το κινητό είναι, το δίνουμε μια φορά, το γράψτε να το ξέρετε, γιατί μου κάνα παράπονο κάποιοι ακροατές. Το κινητό μας είναι 6971-6971-785-521. 6971-785-521 και το σταθερό τηλέφωνο 23510-51308.

0: Έλα Αλέκο, τι κάνεις Αλέκο, καλησπέρα.
1: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια.
0: Τι κάνεις, καταρχάς τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχεις χαιρετίσματα, σε είπα για τον Κώστα και από τον Κίτσα. Όταν είχα πάει στον Κίτσα, με είπε και ο Κίτσας χαιρετίσματα στον Παύλο.
0: Οκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για πες. Ευχαριστώ πολύ, λέω.
1: Δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Το ένα, έψαξα άδικα να βρω ανθρώπους να μην νιώσουν. Μα δυστυχώς δεν βρήκα. Του Καζαντζίδη. Του Καζαντζίδη.
0: Ναι, έψαξα.
1: Και το άλλο, βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει.
0: Οκ. Τα ακούς κατευθείαν.
1: Ναι, λοιπόν,
0: έγινε.
1: Αφιερωμένα στην οικογένειά μου, προσωπικά σε σένα, το φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο.
0: Οκ. Okay. Αλέκο, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τσάτσα. Έλα, λέτε για σένα αφιερωμένα.

τον φίλο μας τον Αλέκο που το ζήτησε. Λοιπόν, τώρα ένα τραγούδι για τη φίλη μας την Σούλα. Για τη φίλη μας τη Σούλα. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα Χαρή, καλησπέρα.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε. Να την πεις τα γράμματα.
1: Καλή εκπομπή, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε. Ναι.
1: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Τι κάνεις τρελαγόρι.
1: Καλά, καλά, εδώ πέρα είμαι αραχτός.
0: Αραχτός.
1: Απολαμβάνουμε τα ωραία τραγούδια του Παύλου Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Εδώ στη Γερασία που κάθεμαστε.
0: Ωραία. Τα πάντα,
1: λοιπόν...
0: πάντα καράσια.
1: Πάω τώρα το χρόνο, το χρόνο τώρα. Τώρα έχει τσίπορο, είπε τα τσιμποράκια εδώ πέρα. Δύο τσιμποράκια.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε δύο τραγουδάκια. Ένα ή δύο λες. Ένα.
0: Ό,τι θες, πες.
1: Όχι, μέχρι δύο παραπάνω απογορεύεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα με τον Μπεθικότσι.
0: Ποιο?
1: Ένα σπίρτο αναμένο. Ένα σπίρτο αναμένο. Και θα βάλουμε και ένα Λορέντζο. Λορέντζο. Τώρα που σε βρήκα που λέει, ξέρω, τώρα που σε βρήκα δεν σε αλλάζω. Λορέντζος.
0: Ωραία,
1: για το φίλο μας τον Αλέκο.
0: Μάλιστα.
1: Για το φιλαράκι. Έλα Αλέκο φίλε μου, σήμερα σε έβαλα απουσία να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, αυτά.
0: Ένα σπίρτο, ένα σπίρτο, ένα σπίρτο του Μπεθικότσι.
1: Ναι, ναι, ένα σπίρτο του Μπεθικότσι και το Λορέντζο πάλι, το Λορέντζο.
0: Ναι.
1: Άντε καλή εκπομπή, καλή εκπομπή.

0: Γεια σου Θεοφάνη. Έλα Θεοφάνη, σε ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παυλάκη μου, χαίρομαι για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια. Ένα την Μπεγκυπέσα με την Πίτσα Παπαδοπούλου και ένα του Ρετάνη. Σβήσε με κερά μου από τα κοιτάπια σου.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και του χαρίζω σε όλη την εκπομπή τους φίλους.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν. Πριγκιπέσα. Πριγκιπέσα. Ναι, σ' ακούω, πες. Μιχάλη, σ' ακούω. Ναι, πες. Σ' ακούω, ναι, πες. Όχι, δεν σ' έχω στον αέρα, πες. Ναι. Ναι. Οκ, okay, εντάξει. Να. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, εδώ αγχώνεσαι. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, μην να πεις εκτός.

είμαστε ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ένα τραγούδι τώρα που έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Άρης. Γεια σου Άρη. Έπεσε η γραμμή σου. Λοιπόν, ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε.

0: Λοιπόν, έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
1: Όπως καλή εβδομάδα, όπως κάθε μέρα, τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα.
0: Να βγαίνεις έξω να πίνεις κανένα καφέ, έξω να κυκλοφορείς, να προπατάς.
1: Ναι, έχω και τη γυναίκα, μην είναι άρρωστο.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: Δεν μπορώ να την αφήσω.
0: Καλά,
1: είναι...
0: σίγουρα, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα, sorry.
1: Σε το έχω κάνα χρόνο δυο. Παραπάνω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Στο έχω πει ότι μαγειρεύω κάτω και...
0: Α, εσύ τα κάνεις, εσύ τα κάνεις όλα, μαγειρεύεις.
1: Μαγειρεύω τώρα κουλουκίθια του μπαχάκι, κάνα δυο τέτοια που ξέρω. Δηλαδή για ίσα για να τρώμε.
0: Μάλιστα. Σεφ, σεφ θα γίνει, σεφ.
1: Φασολάδα έμαθα να κάνω.
0: Μπράβο.
1: Πατάτες και τηγανιτές πατάτες, τίποτα παραπάνω.
0: Μια
1: και μακαρόνια από αυτά τα... Πες τα στριφτά, πώς λέγονται.
0: Ναι.
1: Κάτι δηλαδή που τα παλιά, κάτι άμα είναι για δύσκολα παστίτσου και τέτοια, δεν κάθομαι να κάνω.
0: Τα εύκολα.
1: Εγώ ούτε το φανταζόμουν και στα σέρας ότι μια μέρα θα μαγειρεύω και θα κάνω. Ούτε περνούσε από το μυαλό μου.
0: Ποτέ μη λες ποτέ, ποτέ μη λες ποτέ.
1: Τι έλεγα εγώ, το μόνο που δεν σκέφτομαι ήταν το φαγητό. Δεν σκέφτομαι τίποτα εκεί πέρα. Τα βρίσκα έτοιμα από τη μάνα μου.
0: Μια χαρά.
1: Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι περισσότερο.
1: Ότι θα παντρευτώ και μια μέρα θα κάνω, θα προσέχω τη γη, ούτε το φαντάζομαι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κι όμως το ζω γαμώ, το ζω και αυτό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Για πες τραγούδι, πες κάνε τραγούδι, πες κάνε τραγούδι.
1: Λοιπόν, βάλε αυτό ρε.
0: Ποιο.
1: Που λέει ο Στελάρας.
0: Ποιο.
1: Δουλεύω σαν τη μέλισσα που φτιάχνει πάνω τα μέλη πολύ του. Ξεχνάω το τίτλο, δεν
0: δουλεύω.
1: Μα τον Κυφίνα στη ζωή καμία δεν το θέλει. Πολύ ρε, ένα τραγούδι.
0: Κυφίνα στη ζωή.
1: Τι κι αν είναι από τσάκι, βάλε. Τι αν είναι από τσάκι.
0: Ωραία, και τ' άλλο.
1: Και τ' άλλο βάλει. Αυτό το Μπιγλέρ δεν μπορώ να το χορτάσω. Βάλει το Μπιγλέρ.
0: Σ' αρέσει, ε.
1: Μ' αρέσουν τα λόγια.
0: Ναι, τι λέει το Μπιγλέρ. Τι λέει δηλαδή.
1: Λέει ότι άμα γεράεις, δεν μας υπολογίζουν οι νέοι και μας κρατάει σε απόσταση. Αυτό λέει.
0: Έτσι
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Ότι η κοινωνία δεν παίζεται από πουθενά. Άμα σε δουν ότι περνάς τα 70, τα 80 παύλοι, σε γυρίζουν την πλάτη, καταλάβεις.
0: Εντάξει. Μετά θα καταλάβουν τις βλακίες που έκαναν. Όλοι μας.
1: Μπράβο, μπράβο, τώρα το είπες ωραία.
0: Τι θα...
1: Και αυτοί θα μεγαλώσουν και θα συναντήσουν τώρα.
0: Συνήθως.
1: Θα μεγαλώσουν χειρότεροι από ό,τι ήταν τότε.
0: Συνήθως.
1: Τώρα βλέπεις 15 χρονών με μαχαίρια και ξέρω εγώ.
0: Από
1: το 2020, έχουμε τώρα 21, δεν έχουμε πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτή η γενιά είναι διαφορετική τώρα. Θα τους πω εγώ αυτούς
0: λοιπόν,
1: που κάνω τώρα.
0: Όταν φύγουν οι γονείς τότε θα λένε τι βλακίες κάναμε. Λοιπόν, και αν δεν είσαι από τσάκι και τον Μπεκλέρι.
1: Ναι, αυτά τα δύο.
0: Οκ, έγινε. Τσάκ. Τσάκ.

0: Νίκο, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Όλα
1: αυτό ξαναπέστω, καλή.
0: Ναι.
1: Καλές εκπομπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Και χαιρετίσματα σε όλους τους ακροάτες που έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ακούσε, ακούνε.
0: Ευχαριστούμε. Και εγώ να σας πω.
1: Αυτά που είπαμε προηγουμένως εν ολίγης.
0: Ναι.
1: Τίποτε άλλο. Λοιπόν, θέλω δύο τραγούδια. Ένα είναι Παράξενη Βροχή.
0: Ναι. Του Καρά.
1: Του Καρά. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο είναι Ζαγοραίος Γιατί Με Λες Αλήτης.
0: Οκ.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Γεια. Γεια.
0: Νίκο, για σένα αφιερωμένο και τα δύο τραγούδια.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα παιδιά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μένος με τον Παύλο Βασιλείου. Μισό λεπτό λίγο στα τηλέφωνα. Να θυμίσουμε για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο, του Κώστα του Δημόγλου. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σερακό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνιο Σεμίδη 4 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνιο Σεμίδη 11. Κομώσεις

Μαρία Αποστολίδο, Λάμνες Ονίδη 60. Κομμόνες αντρικές γυναικείες και όχι μόνο. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και τέλος το μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Παρακαλώ. Ποιο? Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Θα τα ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Ναι. Ποιο τραγούδι, δεν το κατάλαβα το τραγούδι. Α, το βρει, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Έγινε, έγινε, οκ. Ευχαριστώ και εγώ, να σε καλά, να σε καλά.

0: που.
1: Καλώς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ελευθερία μου, να είσαι καλά. Για τη φίλη μας την Ελευθερία που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα. Γεια σου, Ελευθερία. Και την παρέα της εκεί. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν για όσους το ξέρουν.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι το οποίο έχει ζητηθεί. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν. Για την Φανή και την Ειρήνη το τραγούδι αυτό. Παρακαλώ.

0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου
0: Παύλε. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Ναι, το ζήτησε μια κοπέλα, μια ακροάτρια.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια, Γιώργο.
1: Τέλειο, εγώ θέλω μια εκδρομή του Μητροπάνου.
0: Ναι.
1: Και το μαχαίρι το καλό του Πουλόπουλου.
0: Και αυτό, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τραγουδάρα αυτό. Τραγουδάρα.
0: Και το ναι, και το.
1: Γονάτισα με αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι, ρε φίλε. Το ξαναβάλω αυτό μετά.
1: Ξαναβάλω το μετά.
0: Το μαχαίρι θέλεις, έτσι.
1: Ναι, αυτό ξαναβάλω το.
0: Ναι, το ξαναβάλω. Το ξαναβάλω είναι τραγουδάρα. Έγινε.
1: Παύλε, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Για τον Τάσο στην Αθήνα που μας ακούει.
0: Χαιρετισμούς και από μένα,
1: Ε, θα τον πάρω μετά τηλέφωνο.
0: Οκ, έγινε. Λοιπόν. Υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά. Στελιό, τώρα σε παίρνω τηλέφωνο. Στελιό, για το φίλο μου το Στελιό που ακούει. Λοιπόν, Στελάρα, κάτσε λίγο σε δύο λεπτά, σε πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, για τον Γιώργο τα τραγούδια αυτά. Το Δίον.

0: Τον έλα, πες το.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας.
0: Τι κάνεις, καλά?
1: Τα φιλάκια μου. Εύχομαι όλα να πηγαίνουν καλά.
0: Να
1: δώσω χαιρετίσματα πολλά στην Καραμελίτα μου που μας ακούει στο σούπερ μάρκετ Αστρό στην Έθεσο, απέναντι από το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Πήρες καρπούζι που σου είπα?
0: Ναι, πήρα, ωραίο καρπούζι.
1: Είδες τι ωραίο καρπούζι, μόλις το φας κατευθείαν πας στο παράδεισο.
0: Ναι,
1: έχει λοιπόν,
0: πολύ ωραία καρπούζια.
1: Και στον Αντρούλη μου με πολύ αγάπη.
0: Να σε
1: θέλω καλά. Δύο τραγούδια, ξέρεις εσύ τι θα βάλεις.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Εντάξει, δικά σου επιλογή. Φιλάκια, καλή καλά, συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Χαιρετισμούς και στον Νίκο. Να σε καλά. Χαιρετισμούς στον Νίκο, στην Αντωνέλα. Γεια σου, Γιώργο. Το φιλαράκι, ένα φιλαράκι εκεί στο σταθμό. Γιώργος Κυριάκος. Λοιπόν, αφιερωμένο για τον Γιώργο από το 2 που το ζήτησε.

0: φίλος μου ο Στέλιος. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε, βγήκα το απόγευματάκι και ένα καθάκι με φιλαράκι, με δεν έχω φιλαράκι. Ήμασταν τρεις και άλλα χωρίσαμε και ο άλλος πέφτει για Γερμανία, ο άλλος πέφτει για Αμερική. Έχω έναν πάμε με καθάκι γύρω, μάλλον με καθάκι κάτσε με ρούλα.
0: Πώς περνάει, κάτσε να σε κάνω μια ερώτηση, πώς περνάει.
1: Κάτσε άλλα δικά.
0: Μ' ακούς, δεν ακούει. Μ' ακούς ρε.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Πώς περνάει η μέρα σου, τι κάνεις όλη μέρα, πίνεις καφέ, βγαίνεις έξω, περνάς, τι.
1: Βγαίνω ρε, παρόλο περπατάω, πάω στο παρκάκι εκεί πέρα, πάω στο πάρκο μέσα εκεί μου τα τροχούλα που είναι η Εκάδη, πέρα από το περίπτωρο να καθετάει από εκεί, πάω στη Βρύση, στον Κάρο, κάθε.
0: Ωραίο πάρκο εκεί. Ωραίο πάρκο εκεί.
1: Ναι ρε, γύρισα, σου είπα, ψωνίζω, μετά γύρισα, μόνο με ρόγια, μετά βγαίνω πάλι από εκεί, πάλι τα βόλτα, πήρα ένα καθέ και γύρισα στην τέκα. Σπιτήσια πράγματα, δεν αγαπώ.
0: Μια χαρά είσαι, Αρχηγόπουλο.
1: Να κάνω που μπορεί ο καθένας να πάμε. Άλλοι περνάνε καλά, άλλοι περνάνε φτωχικά και όλοι περνάμε καλά. Κάθε άνθρωπος μπορεί να έχεις λεφτά και να μην περνάς καλά. Μπορεί να έχεις μείνει και να έχεις λεφτά και να περνάς καλά.
0: Το βασικό είναι να έχεις την υγεία σου.
1: Ναι ρε φίλε, ναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα.
0: Πρόσεξε. Δεν θα ασχολείσαι με κανέναν πλην του εαυτού σου. Αν μπορείς κάποιον να τον βοηθήσεις, θα τον βοηθήσεις. Αν θέλεις.
1: Έτσι, αυτό που λες είναι απόλυτο δίκιο.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική για τον απέναντι. Να κοιτάξουμε πρώτα τον εαυτό μας, αν εμείς είμαστε ok, σωστοί. Και μακριά η ζήλια, ο φθόνος και η κακία. Αυτά είναι αμαρτήματα.
1: Όπως θα λες, έτσι είναι, παπά μου. Έτσι είναι ακριβώς. Όπως θα λες.
0: Και σήμερα ό,τι κακό κάνεις επιστρέφεται.
1: Θα το βρω στη ζωή μέσα από κάπου αλλού, ξέρω να είσαι εκεί.
0: Επιστρέφεται. Να ξέρεις. Ξέρεις τι έλεγα από το εγώ. Μπορείς να ξεγελάς εσύ εμένα και εγώ εσένα, το Θεό δεν μπορεί να το ξεγελάσει κανείς.
1: Έτσι είναι, πάμε. Γιατί ο Θεός θα είναι δικαίωμα, φίλε. Αυτό που λες είναι απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι είναι, όπως θα λες, όπως θα λες.
0: Βάλε φτάκελα κρασί να πιούμε τώρα, πας τραγούδι.
1: Δύο τραγουδάκια πάνω. Το ένα είναι σχέστηκα σε μια γωνιά και στον ανέο παλικά την Αλάνα, τον Ταράλα. Και το άλλο είναι από τη Χάρη του Αλεξού, πεντού γεράκι από τις φωλιές. Αυτά τα δύο, Παύλε, για όσους αγούν.
0: Λοιπόν, Αλάνα και το άλλο.
1: Την Αλάνα και το άλλο είναι πεντού γεράκι από τις φωλιές, από τη Χάρη του Αλεξού.
0: Μπράβο, ωραίος. Έγινε. Τα ακούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ που με κάλεσες. Ευχαριστώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά που λέγει ο
1: Γαλλίος. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, όλα καλά να είμαστε. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε πολύ άνετα, πολύ απελευθερωμένα. Δεν έχουμε ούτε αυτά. Τώρα. Σαν να είμαστε μια καφετερία και να μιλάμε.
1: Ναι.
0: Και τους λέω και τους ακροατές που διστάζουν να βγουν στον αέρα, να μην διστάζουν.
1: Όλοι στον αέρα, να μην διστάζουν.
0: Όλοι στον αέρα, να μην διστάζουν και να μην φοβούνται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί μερικοί το θεωρούν εξωπραγματικό, κινέζικα, ας πούμε. Να μάθουν και έτσι θα βελτιωθούν και στον τρόπο συμπεριφοράς και θα αλλάξουν και θα γίνουν πιο κοινωνικοί. Θα αποκτήσουν, θα έχουν λιγότερα υπαρξιακά προβλήματα, γιατί όταν είσαι κλείνεις στον εαυτό σου. Ότι είναι το διαδίκτυο, ας πούμε, είναι από ένα πρόσωπο. Δηλαδή μπαίνεις μέσα, ξεχνιέσαι, αφιερώνεις τεράστιες ώρες, δεν μπορείς να. Το διαδίκτυο είναι καλό όταν είσαι άρρωστος, όταν έχεις θέματα υγείας. Είναι καλό. Όταν έχεις θέματα υγείας, σε βοηθάει. Αλλά άμα είσαι υγιής άνθρωπος, δεν χρειάζεται να κάθεσαι πολλές
1: ώρες. Ακριβώς, μακριά από τα διαδίκτυα.
0: Και μπαίνεις μέσα και λέει αυτός σου αυτοκτόνησε, εκείνος πέθανε, εκείνος σάλταρε, εκείνος λέει και αυτά. Αυτά σου σε κάνουν την ψυχολογία στην, να μην πω τη λέξη την κατάλληλη τώρα, άστα.
1: Άστα.
0: Αμερικάνικη εκπομπή. Για πες
1: τα βούλια.
0: Είπαμε. Όχι συντηρητική. Για πες.
1: Παύλο, θα ήθελα να ακούσω μία Τζένι Βάνο εγώ, τη μικροπρέπεια, το τραγούδι.
0: Μικροπρέπεια.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρεις, έχουν μπει πολλές κοπέλες τώρα στην εκπομπή και μου ζητάνε κάτι ωραία τραγούδια, όχι του κρασιού, ωραία τραγούδια.
1: Του βελιού.
0: Είπαμε, έχουμε τραγούδια αντρικά, γυναικεία, unisex σημαίνει και τον άντρα και τη γυναίκα που αρέσουν, ναι. Και έχουμε και τραγούδια του κρασιού. Κατάλαβες?
1: Ναι, λίγο απ' όλα.
0: Λίγο απ' όλα. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπες, το Μικροπρέπεια?
1: Ναι, τη Τζένι Βάνο, Μικροπρέπεια.
0: Όλα καλά, εντάξει, κανένα θέμα, καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ?
0: Όλα καλά και εμείς. Όσα πάνε και όσα έρθουν.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι που λες. Να παίρνουν τηλέφωνο, να μην διστάζουν, να μην, δεν υπάρχει θέμα. Να βγαίνουν στον αέρα.
1: Όλοι στον αέρα, είπαμε.
0: Κοίταξε. Είναι τη σχόλη, δηλαδή, μα γίνεσαι πιο κοινωνικό, δεν παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Τι κοινωνικό. Λοιπόν, αυτά.
1: Εντάξει, Παύλο, την καλησπέρα μου.
0: Μικροπρέπεια, Τζένι Βάνο, ε.

παρακαλώ. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα, όσοι τα ξέρετε, όσοι τα γνωρίζετε. Μην αγχώνεσαι, γιατί, τι έγινε. Ντρέπεσαι, γιατί γυμνή είσαι. Άμα είσαι γυμνή, βάλ το φόρεμά σου και βγες στον αέρα. Έλα, πλάκα σε κάνω. Ποιο? Κάτσε λίγο μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα του 20. Για τον Γιώργο που το αρέσει πολύ. Ωραία τραγουδά. Ταξιδιάρικα τραγουδία, ταξιδιάρικα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη γουλία, όχι συντηρητική.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου είπε μια κροάτρια, Παναγιώτη?
1: Για πες μου, ακούω.
0: Μια κροάτρια είπε, είναι πολύ, πρέπει να πολλά πολύ καλός κύριος, μου λέει, για σένα, και ότι διαλέγεις ωραία τραγούδια, έτσι με είπε να σου πω.
1: Είναι όμως παλιάς εποχής, δεν ξέρω, από τη νέα εποχή τα ακούω όλα, αλλά...
0: Ναι. Όχι, όχι, αυτό τώρα. Ωραία τραγούδια διαλέγεις, ωραία τραγούδια.
1: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα ένα του Γιάννη Πουλόπουλου,
0: Ποιο?
1: Όλα δικά σου μάτια μου.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο του Χριστάκη, στις ταβέρνες κάθε βράδυ και τριγυρνάς.
0: Okay. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, Παύλε. Καρισμένα σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και σε όλο το ραδιομάνος. Με πάρα πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Παύλε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια.
2: Νύσταξες, άστρο μου.

Ναι, έγινε να το ακούσουμε τώρα, τώρα, κατευθείαν. Στο αυτοκίνητο είσαι. Okay. Οκ. Η φίλη μας η Φανή που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα, το τραγούδι που διάλεξε. Έγινε να το ακούς κατευθείαν. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Καλή εβδομάδα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Για τη Φανή που μας ακούει στο αυτοκίνητο. Γεια σου... Γεια σου Νίκο, γεια σου Αντώνη.

Πολύ ωραίο καρπούζι, παιδιά. Τριδενιά λεπτά το κιλό, ναι. Λοιπόν, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το

Σαπλαχίδες, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, Σαπλαχίδες. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίντ. Από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνια Σονίδη 4, Κατερίνη. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη 11. Μέγας χορηγός Σεραϊκό, καταστήματα Κίτσας, ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Χρησιμοποιήστε και το όνομά μου, παιδιά. Αγαπητοί, καλές τιμές. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Πολύ καλή κομμώτρια. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, ένα τραγούδι για την Αντωνέλα και για τον σύζυγό της τον Νίκο. Αντωνέλα και Νίκος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όσοι τα ξέρουν.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για την Κατερίνα και την Ειρήνη που το έχουν ζητήσει. Είκοσι.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει διαλέξει φίλη μας η Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό. Για την Ειρήνη. Μπράβο Ειρήνη. Μπράβο, τραγουδάρα διάλεξες.

Παρακαλώ. Γεια σου Ντίνα, γεια σου. Τι κάνεις? Μισό το λιγάκι, μισό. Πες μου το τραγούδι σου. Όχι, δεν είσαι στον αέρα. Θα σε βγάλω. Πες. Το εγώ με ένα παλιόποδο του Μητροπάνου, ε. Αυτό. Ωραίο τραγούδι αυτό, ναι. Καλό. Ναι. Έγινε. Από την Τίνα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μάνος. Ναι, μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές και ειδικά και το πρωί μας ακούνε πάρα πολλά μαγαζιά. Πάρα πολλά μαγαζιά. Εγώ έτυχε να πάω σε κάποια μαγαζιά που ακούγαν το πρωί Μάνος. Πάρα πολλά μαγαζιά. Έχω πάθει πλάκα. Λοιπόν, το Μητροπάνος, το παλιόπεδο, έτσι. Εγώ με ένα παλιόπεδο. Okay, εντάξει, έγινε. Τσο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Γεια σου Αναστασία. Για τη φίλη μας την Αναστασία που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο. Αναστασία, ενώ στο αυτοκίνητο που μας ακούει. Χαιρετισμούς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Πολύ ωραία τραγούδια. Μπράβο, παιδιά, στις επιλογές. Μπράβο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι που διάλεξε η φίλη μας η Νανά. Το ασχόλασε η Νανά. Καλή επιστροφή. Λοιπόν, γι' αυτό πολύ ωραίο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έγινε.

0: αρέσουν τα τραγούδια, είναι ταξιδιάρικα. Ακούσε ένα τραγούδι και σε ταξιδεύει. Αυτό εννοούμε. Εντάξει, έχουμε και το κρασιού τραγούδια, έχουμε και το γυναικεία, έχουμε και τα αντρικά, έχουμε πολλά. Λοιπόν, ένα τραγούδι, αυτό είναι το πρωινό τραγούδι αυτό. Αυτά θέλει, άμα βάλει ένα σταθμό στο ίδιο τραγούδι το πρωί, φεδέσει κόσμο, αλλά δώσουμε. Ο Μανός τον ακούνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ τον ακούνε, χαμός γίνεται. Και ειδικά το τελευταίο καιρό το ακούνε χαμός, πανικός. Πού είσαι τρολαγόρι, περίμενε λίγο, περίμενε. Θα βγεις στον αέρα. Περίμενε, πάνω στο μυαλό για να μην περίμενε. Έλα τρολαγόρι. Τι κάνεις, αραβωνιάστηκες?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Τι λέει?
1: Τι κάνεις?
0: Εχθές λίγο, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Χαμήλωσε
0: λίγο το ραδιόφωνο. Τι κάνεις? Παραξηγήθηκες χθες?
1: Καλά,
0: παραξηγήθηκες.
1: Τι κάνεις?
0: Παραξηγήθηκες λίγο.
1: Όχι, τι να παραξηγήθω, πλάκα με κάνεις σου.
0: Κοίτα, άκου να σου
1: πω. Φιλαρούχια, δεν είμαστε.
0: Ναι, άκου να σου πω ακόμα.
1: Ακούω και όλα δύο τα αγούδια.
0: Περίμενε να σε πω, να σε πω, βρε. Περίμενε να σε πω. Περίμενε το τραγούδι. Πες ότι είμαστε μια καφετερία και μιλάμε. Εσύ με το τραγούδι, περίμενε. Σε βάλω 7 κιλά τραγούδια.
1: Εντάξει, μην βάλω.
0: Ναι, δεν σε βάλω. Όχι, μιλάμε τώρα. Επειδή είμαστε φιλαράκια.
1: Αλάνι μου.
0: Δεν βάλω, άκου. Δεν σε αγαπώ πολύ. Το ξέρω ότι σε αγαπώ.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ξεκινείτε. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω
1: μια ισορροπία.
0: Δηλαδή, παράδειγμα τώρα. Π.χ. ένα παράδειγμα τώρα. Φερνώ τσι, μην παραξηγηθώ. Μάλιστα. Ζητάς γιουλέκα.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Ζητάς γιουλέκα. Εγώ θα στο μεταδώσω. Όχι μια φορά, 100 φορές. Ό,τι μου ζητήσει εσύ.
1: Εντάξει,
0: αλλά πρόσεξε. Ο γιουλέκα όμω, αν περάσει καμιά κοπέλα, καμιά κυρία για να μα ακούει. Ή κανένα να πει άσε με τον γιουλέκα σου μωρέ, βάλε 7 κιλά. Ενώ τώρα τελευταία μας παίρνουν και γυναίκες. Εγώ όταν ήρθα στο Μάνος δεν έπαιρνε καμιά γυναίκα. Έπαιρνε γυναίκα.
1: Τα ακούω το ραδιόφωνο.
0: Περίμενε ρε. Έπαιρνε γυναίκες 70, 80, 90 χρονών. Και τις αγαπώ και τις σέβομαι αυτές τις ηλικίες. Έτσι δεν με παρεξηγώ. Λοιπόν, όταν παίζεις Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο, Νταλάρα, ξέρω εγώ θα ζητάνε, αλλάζει η ροή. Κατάλαβες? Και εγώ αγαπώ όλες τις ηλικίες, να με παρεξηγώ. Όλες τις ηλικίες αγαπώ.
1: Τώρα, μην συναγωγείτε με εμένα, δεν έχεις ένα πρόβλημα, ξέρεις.
0: Όχι. Απλά πρέπει να κάνω κάτι στις ισορροπίες. Κατάλαβες? Wow, πες τώρα.
1: Ναι, ακούσαμε, βάζει ο τραγουδάκια τώρα που θα σε πω.
0: Ποια, για πες.
1: Ένα πάνω ανοίδι, το πρώτο.
0: Χαμά.
1: Περίμενα σε πω.
0: Πώς είναι το τραγουδί.
1: Ένα καπάς, γέλα κυρία μου, γέλα μαζί μου.
0: Καλά, παιδί, και το άλλο ποιο τραγουδί, για να είναι ποιο τραγουδί.
1: Βάλε ένας άντρας ξοφλημένος.
0: Ωραία.
1: Και λοιπόν, να πληρώνω στο λόγο μου βαγούι, στον Παναγιώτη,
0: στον Παναγιώτη,
1: στον Γιώτη, στη Δημητούλα, στον Άγιλο τον Πυραλή, σε όλα τα κρατήρια και στην κυρία Χαρά και στην Εύφη, στη Γερμανία.
0: Το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Ό,τι τα... Περίμενε! Περίμενε να βάλουμε 7 κιλά κρασί να πιούμε. Πες μας σε μια. Σε ένα μαγαζί. Πες μας σε ένα μαγαζί και καθόμαστε και μιλάμε τώρα. Δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκαν τώρα. Λοιπόν, άκου να σε πω τώρα. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, εγώ το μεταδώσω. Ό,τι τραγούδι. Και Τσάμικο, Καλαμακιανό, ό,τι τραγούδι. Δεν λέω όχι. Απλά προσπαθώ να κρατάω κάποιες ισορροπίες για να μπαίνει κόσμος διαφορετικός. Εγώ όταν ήρθα εδώ στο Μάνος, ήταν όλοι, κυρίως ήταν άνδρες. Το 99,9%. Τώρα, τον τελευταίο καιρό έχουν είναι ηλικίες. Γυναίκες. Με παίρνουν και πολλές γυναίκες.
1: Και μικρές και μεγάλες παίρνουν.
0: Μικρές, μεγάλες, όλες οι ηλικίες. Γυναίκες. Βάλε 7 κιλά κρασί τώρα να πιούμε. Το γέλα κυρία μου.
1: Να βάλω μια τσιγκουνιά να βάλω.
0: Ωραία, γέλα κυρία μου και το Ιαννίδη, έτσι.
1: Ναι, αγόρι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πες το και έγινε και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις. Με τον Παύλο Βασιλείο.
1: Να τηλεφωνήσω.
0: Άντσο. Τσα. Για το φίλο μου τον Γιώργο, αφιερωμένο. παρακαλώ.

Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι για το φίλο μου τον Κώστα που το αφιερώνει στο μωρό του. Από το φίλο μου τον Κώστα το αφιερώνει στο μωρό του. Παλαμβάνω και πάλι το τραγούδι αφιερωμένο από τον Κώστα στο μωρό του. Και τα δύο τραγούδια.

0: μετά από Κώστα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ο Κώστας το αφιερώνει στο μωρό του. Και αυτό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα μου. Λοιπόν, για το φιλαράκι μου τον Κώστα στο μωρό του. Αγγελική, θα βγει στον αέρα. Μισό λεπτό λίγο. Αγγελική, από πού είσαι?
1: Πολύ καιρό δε σε έχω δει στο τζαμί.
0: Α, είσαι στο αυτοκίνητο. Πόσο χρόνο είσαι, μικρή ακούγεσαι? Πόσο χρόνο? 22 χρόνο. Περίμενα μου το πεις, θα σε βγάλω στον αέρα, θα βγεις στον αέρα. Κάτσε λίγο, περίμενα. Το τραγούδι αφαιρεμένο και τον Κώστα και το μωρό του εκεί.

Λοιπόν, Ελένη, το επόμενο τραγούδι, Ελένη, το αφιερώνει στον Κώστα, αλλά ποιο τραγούδι τώρα, όνειρα και όνειρα με είπε, της Αλεξίου είναι, για να τους... Ελένη, για πες μου ποιο τραγούδι είναι από την Αλεξίου, είναι το όνειρα και όνειρα, για από το Χριστοδουλόπουλο. Για πες μου λίγο, Ελένη, από την Ελένη στον Κώστα. Χριστοδουλόπουλος είναι ή είναι γονίδης, για αλλή αξίου.

Κάναμε λάθος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από την Ελένη στον Κώστα. Λοιπόν, από την Ελένη στον Κώστα. Έκανα λάθος, sorry. Αφιερώνει η Ελένη στον Κώστα.

Από την Ελένη στον Κώστα, παρακαλώ. Σπυριδούλα, το τραγούδι στο βρήκα, θα το ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Στο αυτοκίνητο είσαι? Ωραία. Για τη Σπυριδούλα και για τη μητέρα της που μας ακούνε, στο αυτοκίνητο μέσα. Το βρήκα. Κόλα μια χαρά. Ποιο?

ελευθερία το τραγούδι αυτό που ζητάς τώρα, το έπαιζα όταν ήμουν πιτσιρίκι. Όταν ήμουν πόσο χρονών, 12 χρονών, 11. Το έπαιζα, ναι, αυτό το τραγούδι. Όταν ήμασταν νέοι, πριν από 500 χρόνια μιλάμε. Το προσφυγήσε, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ ποτέ δεν ήμουν, μ' άρεσαν αυτά τα τραγούδια πάρα πολύ. Τραγούδια που συνταξιδεύουν. Ναι. Έγινε, το ακούμε τώρα κατευθείαν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις, να μου στείλεις γράμμα. Αυτό έγινε ένα πιτσιρίκι. Σουηδός, Παύλος, Σουηδός στο μεσαίο. Τέλος πάντων, παιδιά της Καλαμαριάς. Περίμενε λίγο. Θα το... Ναι, κλείσε, κλείσε να το ακούσεις. Κλείσε, κλείσε, κλείσε, κλείσε να ακούσεις.

0: Γεια σου Κωστή. Τι κάνεις? Τι κάνεις?
1: Συνείδησα το ρόλο, καλά λέω.
0: Είναι η μάνα μου κάπου τη χώρα.
1: Δεν μου λες, για πες μου εσύ

0: Περίμενε να σου πω κάτι πρώτα.
1: Εγώ και η κοπέλα.
0: Εγώ να σε πω κάτι, περίμενα να σε πω κάτι που θέλω. Η μάνα μου έλεγε το εξής. Συναντάω ένα τύπο, λέει, του λέει τι κάνεις, Αποστόλη, καλά του λέει. Πού πας στο γιατρό, τι σώει καλά του λέεις. Λοιπόν, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Λέω, με τα τραγούδια ποιος μίλησε καλύτερα, εγώ ή η κοπελιά.
0: Και οι δύο, εντάξει. Και το ένα ήταν καψούρικο. Και το άλλο ήταν καψούρικο.
1: Κοίτα, ειδικά το πάνω ξέρω εγώ που λέει και το αίμα μου και τη και όλα ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Καπάκι έρχεται και ο Πλούταρχος από πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σέφη.
1: Και μετά παίρνεις τη φαλτέτα και κόβεις τις φλέβες σου.
0: Έτσι είναι, φιλαράκι. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι είναι.
1: Κρατάει πολλά χρόνια.
0: Ναι, πολλά χρόνια κολονιά. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Να σε πω κάτι, από τη μια είναι καλό, γιατί συνήθως οι σχέσεις έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αυτές.
1: Άσε Παύλε, να μην λέμε πολλά σου. Γιατί...
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για σένα, δεν μιλάω για σένα, γενικά μιλάω. Όχι, όχι, δεν μιλάω για σένα.
1: Εντάξει,
0: δεν μιλάω για σένα. Γιατί, όχι, όχι, μιλούσα προηγουμένως μιλούσα με μια κοπέλα, μια Ειρήνη, και στο τηλέφωνο και αυτή μου έλεγε μια ιστορία, η Ειρήνη αυτή, μια ακροάτρια, η οποία μου έλεγε για αυτή την ιστορία της, τέλος πάντων. Η Ειρήνη. Αν μας ακούει χαιρετισμούς στην φίλη μας την Ειρήνη. Ξέρεις, ακούω πολλά πράγματα γενικά.
1: Έτσι δεν είναι, είδες οι παλιές εποχές πως γυρνάνε πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι. Γυρνάνε, γυρνάνε. Γυρνάνε, πολλά τραγούδια είναι αξισημείωτα, έτσι ωραία, ταξιδιάρικα.
1: Εγώ σε είπα, εγώ έχω μάθει να μιλάω με τραγούδια.
0: Ναι. Με το στόμα, με την μπάρλα, πρέπει και την μπάρλα την έχεις.
1: Είναι σαν να τα τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Σαν να τα λέω με λόγια. Τα λόγια, κοίτα, από μακριά τα λες με τραγούδι, από κοντά τα λες με λόγια.
0: Εσύ όταν έκανες εκπομπή δεν είχες πολύ ιδιαίτερες επαφές με τους ακροατές, είχες, όχι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Όταν έκανες εκπομπές είχες έτσι ιδιαίτερες επαφές με τους ακροατές.
1: Πολλές.
0: Α, είχες δηλαδή επικοινωνία.
1: Α, πάρα πολλές.
0: Μόσο. Μόσο.
1: Ήμουνα, απλά δεν ήθελα να ανακατεύονται πολύ στην εκπομπή.
0: Ναι, να σε πω κάτι. Σίγουρα και εσύ συνέβαλες στο, και εσύ και πολλά παιδιά που ήταν στο παρελθόν εκφωνητές στο Μάνος, συμβάλατε για να ο σταθμός να φτάσει σε ένα καλό σημείο, πάρα πολύ καλό σημείο.
1: Παύλε, δεν το γνώρισες, στο ραδιόφωνο ο Μάνος κάποτε, τι είναι αυτό, σφύριζε, όταν σου λέω σφύριζε, σφύριζε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήμασταν, ξέρεις, όλοι οι ερασιτέχνες μαζεμένοι. Ποιο να πρωτοθυμηθώ, τον Κώστα, τον Τοξότη, τον Κώστα, τον Πόντιο, δηλαδή...
0: Αυτοί πώς βγαίναμε τα ονόματα με τα επίθετά τους ή βγαίναμε με κωδικούς?
1: Με... ή πιο πολύ με τα επίθετά τους.
0: Μπράβο, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει.
1: Έτσι, ναι, ναι. Αρκετά είχαμε χωρίς επίθετα τότε ερασιτέχνες.
0: Ναι. Ωραίες εποχές.
1: Λοιπόν, αν δεν βάλει κανένα τραγούδι τώρα, π.χ. τα Είδωλα, ξέρω εγώ.
0: Τα Είδωλα. Ωραία. Γεια σου, Κώστα. Θες κι άλλο?
1: Εκτός τα Είδωλα.
0: Ναι, πες.
1: Κοίτα, Παύλε, μ' αρέσει ένα τραγούδι, δεν μ' αρέσει ο καλλιτέχνης, μ' αρέσουν τα λόγια του τραγουδιού.
0: Ποιο?
1: Η φωτογραφία.
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Τερλέγκας.
0: Να σε πω κάτι, αυτό το τραγούδι το άκουσα, όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι.
1: Δηλαδή,
0: να σου πω, δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε.
1: Καμιά σχέση με τα λόγια του τραγουδιού.
0: Όχι, όχι. Δεν, το έχω παρατηρήσει και άλλοι συναδελφοί μου το βάζουν αυτό το τραγούδι. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε αυτό το τραγούδι, το Τερλέγκα που λες.
1: Το τραγούδι εμένα μ' αρέσει. Το
0: αλλά Τερλέγκα. Εντάξει, μετά το κατάλαβα, λέω αυτό είναι καψούρικο τραγούδι.
1: Όταν ακούω Τερλέγκα θυμάμαι τον Αδάμο, τον μοναδικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτός κάποτε στο Ραδιομάνος.
0: Ναι, ναι, ήταν. Ήταν κάποια στιγμή όλοι.
1: Δεν μας πρόλαβες, δεν μας πρόλαβες, Παύλε.
0: Εντάξει, εγώ ήμουν κάπου αλλού όμως. Εγώ είχα άλλη τελείως διαφορετική πορεία.
1: Τέλος πάντων, άντε βγάλε με, φτάνει.
0: Φτάνει, λοιπόν. Διαφορετική πορεία, χορούς και ιστορίες, μια ζωή. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έλα, Κώστα, για σένα.

παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο, το πιο μοντέρνο τυπογραφείο στην Πιερία. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Έλα, σ' ακούμε. Τι κάνεις? Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Έλα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα. Καλά είμαστε.
0: Με τα τραγούδια μιλάμε, έτσι, κάπως έτσι. Έτσι
1: θα κάνουμε την εκπομπή. Εννοείται.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σου τραγούδια? Τα αγαπημένα σου τραγούδια ποια είναι?
1: Εγώ το θα ήθελα να ακούσω το Κάψε του Σφακενάκη.
0: Το Κάψε. Να το βάλουμε, να το ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε. Ποιο άλλο τραγούδι? Ποιο τραγούδι σας αρέσει περισσότερο, πιο πολύ?
1: Η αλήθεια δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, έτσι ότι με εκφράζει.
0: Τα παλιά λαϊκά σ' αρέσουν, ε?
1: Εννοείται. Και όλα αυτά που παίζουν τώρα είναι μήνυμα ζωής.
0: Ναι. Ώστε έτσι, μας ακούς πολλά χρόνια εσύ, έτσι, προφανώς.
1: Από το 88.
0: Ναι. Ναι, είναι ένας ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός με χρωματικότητα πολύ μεγάλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλουμε, θες κάτι ακόμα να πούμε, να συζητήσουμε?
1: Θέλω να βάλεις το Κάψε και να το ακούσει ο Κωστής και να θυμηθεί χρόνια πορείας.
0: Okay. Το βάζω τώρα κατευθείαν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Yes. Αφιερωμένο για τον Κωστή, από μια κοπέλα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή ήταν αφιερωμένο για τον Κωστή από μια κοπέλα. Λοιπόν, τι είναι τρελαγόρι?
1: Μια βόλτα στο πάρκο ήμουν και με κλείδι στο σπίτι.
0: Στο πάρκο έκανες? Στο πάρκο?
1: Ναι. Πάρκο πήγα να προσυστώ.
0: Εγώ όταν ήρθα στην Κατερίνη σας και ήταν Χριστούγεννα και τα παιδιά μου ήταν μικρά τότε, λοιπόν, λέω, ρε παιδί μου, τι είναι εδώ, ούτε τίποτα, πολύ λίγα στολίδια, πολύ λίγα πράγματα, και πήγαινα Θεσσαλονίκη. Καμία σχέση. Τώρα τελευταία βελτιώθηκε η εικόνα της Κατερίνης. Όχι τώρα, έχει αρκετά χρόνια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Βάλε αυτά και λάκαρση να πιούμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, καλή είναι η
0: Κατερίνη. Καλή είναι, μια χαρά είναι.
1: Σ' άλλους αρέσει,
0: σ' άλλους
1: δεν αρέσει.
0: Μια χαρά είναι η Κατερίνη, έχει βουνό, έχει θάλασσα, μια χαρά είναι.
1: Τι άλλο, αν νομίζει δεν έχουν.
0: Και έχει βουνό, έχει θάλασσα.
1: Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Κοντά στη Θεσσαλονίκη και είναι σε μια ευθεία δηλαδή. Είναι ωραία δηλαδή, πολύ ωραία. Απλά ο κόσμος ό,τι μπορεί, αν θέλει, να πάει και στη Θεσσαλονίκη να διασκεδάσει. Και πολλά παιδιά πάνε στη Θεσσαλονίκη, διασκεδάζουν το Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Κι εγώ έτσι έκανα. Κι εγώ όταν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή όταν ήρθα εδώ, Σαββατοκυριακό πήγαινα κάτι στη Θεσσαλονίκη. Καταλάβεις.
1: Καλά έκανες.
0: Βάλε αυτά και λακάφε τώρα να πιούμε.
1: Και λίγα είπες. Για μια ξανθιά μελαχρινή,
0: καστανή. Και γενικά τα πράγματα αλλάζουν, Άρδιν, και πολλοί κόσμοι τώρα και πολλές και νέα κορίτσια καμιά φορά λένε τι ωραία εποχή ζήσατε εσείς τότε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τώρα με το διαδίκτυο, αυτά, εκείνα, όλα τα πλαστικά, δεν φάνε.
1: Έτσι, τι να κάνουμε τώρα, είναι εποχή, άλλες εποχή. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν.
0: Πες.
1: Να στείλω την καλησπέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους από αυτές τις ακροάτριες. Και σένα από τον Γιώργο, την Τάνια και εμένα. Ειδικά στην κυρία Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη.
0: Εκείνη την κυρία Αλεξάνδρα
1: Θεσσαλονίκη.
0: Εκείνη παντρεύει.
1: Εκείνη την μεγαλαχρινό αγόρι, Καλαμαριά. Την Κώστα Στεφανίδη. Του Βασίου Πενταρόπουλου από τη Νέα Κρίνη Καλαμαριάς. Του Σάκη το Κίτρος, κυρία Χαρά, κυρία Στέλλα. Καλυψό, Κατερίνη.
0: Και?
1: Αυτά. Τραγούδια τι?
0: Όχι, τραγούδια τι. Θες τραγούδι?
1: Βάλε ό,τι θες, δικιά σου επιλογή. Βάλε ένα παλιό και ένα καινούριο.
0: Κάτσε μισό. Άμα θέλεις κάποιο τραγούδι, θα σε πω όχι. Πες, άμα θέλεις, άμα γουστάρεις, όχι να πεις τυπικά. Γιατί καμιά φορά ζητάμε τυπικά ένα τραγούδι, έτσι να είχαμε να λέγαμε.
1: Τώρα δεν είναι. Πάμε να δει κάτι.
0: Άρα δεν ζητά.
1: Ένα παλιό και ένα καινούριο.
0: Θα σου βάλω ένα ξένο.
1: Μην πα ζητήσω κανένα δημοτικό.
0: Εντάξει, βάζουμε και δημοτικά. Είμαστε σταθμούς, ό,τι θες. Πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Έλατε. Βάζει δικιά σου επιλογή.
0: Η εκπομπή λέγεται Μετά τη Δύση του Ηλίου. Μετά τη Δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι.
1: Μόνο Παύλο Βασιλείου.
0: Έτσι. Αμερικάνικη εκπομπή, όχι συντηρητική.
1: Έτσι. Υπάρχουν συντηρητικοί άνθρωποι.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει ο να είσαι λίγο συντηρητικός, αλλά όχι πολύ.
1: Άνθρωποι χρειάζεται και πολύ ελευθερία, είδαμε
0: που κατατάει. Όχι, όχι, όχι πολύ. Όχι πολύ ελευθερία. Κοίταξε, το να είσαι συντηρητικός δεν είναι κακό, κατά βάθη, κατά βάση.
1: Εγώ νόμιζα παλιά είναι, τώρα βλέπω ότι δεν είναι.
0: Όχι, όχι. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να είσαι κάπου σε ένα σημείο να έχεις και προοδευτικές τάσεις, να μην είσαι του 1800.
1: Σε όλα δεν πρέπει να μας λύσουμε. Ελευθερία, πολύ βλάπ και πολύ ελευθερία.
0: Έτσι είναι.
1: Να που κατατάει. Φτάσαμε στο άλλο άκρο. Παλιά ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς.
0: Γι' αυτό βάλε αυτά και λέγα
1: αυτά. Κάπου τέλει όλα μέτρο.
0: Έγινε, ρε.
1: Άντε, καλό βράδυ, καλή
0: ευχή. Α, το τηλέφωνο δεν μας είπες. Το
1: τηλέφωνο μου είναι 6986 171 638.
0: Ξαναπες το.
1: 6986 171 638.
0: Καλά, ρε. Για αυτό
1: δεν
0: μπορείς.
1: Καλό βράδυ, καλή ευχή. Να είσαι καλά, Παύλε.
0: Να είσαι καλά, τσάν. Για φρούτα εποχής ο Κυριάκος. Τι ώρα πήγε, 11:30 η ώρα, ρε φίλε, πω, όπως φέρες η ώρα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λίγο τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro. Έχει πολύ ωραία καρπούζα. Δοκίμασαν κάτι καρπουζάκια έτσι πολύ ωραία. 39 λεπτά το κιλό. Supermarket Astro. Λοιπόν, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης στο πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σεραϊκό. Μέγας χορηγός. Νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop. Λάμια Σονίδη 4. Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνη Σαλονίκη. Δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμια Σονίδη 11. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4. Ειδικές σούπερ τιμές στα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων, ειδικά στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης εδώ και πολλά χρόνια. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού, και το μέλι Όλυμπου.

Λοιπόν. Λοιπόν. 318, το είδα το μήνυμά σου, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι θες να μου πεις. Τι θες να μου πεις. Το να είσαι συντηρητικός είναι εν μέρει καλό, αλλά και εν μέρει κακό. Αυτό, αν εννοείς αυτό.

Να, τώρα τι θα γίνει, θα σας πω τώρα τι θα γίνει. Όσοι θέλετε να μιλήσετε λιγάκι, να πούμε μια καλησπέρα. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου κυρία Χαρά. Χαιρετισμού στην κυρία Χαρά. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά, την κυρία Στέλλα, τη Βάσα από τα ΚΤΕΛ. Λοιπόν, σ' ακούω, πες. Για ποιο, για ποιο, τι θες να πεις, να σε βγάλω στον να το πεις. Μόνο όλοι σταθμοί, ο καθένας έχει το κοινό του, ας πούμε. Τι τώρα, τι θες να μου πεις. Όλοι σταθμοί. Εντάξει, ο Μάνος είναι ένας πολύ γνωστός σταθμός. Πάρα πολύ γνωστό στην Κατερίνη τουλάχιστον, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πες μου. Κάτσε να βάλω το τραγούδι, περίμενε λιγάκι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα, πες μου. Πες μου. Λοιπόν.

Τι να πούμε και τι να συζητήσουμε. Ναι, πέθανε και αυτός, πέθανε. Πεπίνο Ντικάπρι, πέθανε, ρε φίλε. Ωραίος τραγουδιστής. Τέλος πάντων. Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Πεπίνο Ντικάπρι, ο οποίος πέθανε πρόσφατα. Και η Μπόνι Τάιλερ πέθανε. Άστε να πάμε. Αυτό ήταν τραγουδάρα. Man.

Πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής, δυστυχώς πέθανε αυτός πρόσφατα, προχθές νομίζω. Το πολύ ωραίος τραγουδιστής και ήταν και τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτά. Αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι ταξιδιάρικα και ακούγονται κάποιες ώρες έτσι όταν περνάνε τα... Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Θα σας βάλω μερικά τραγούδια και θα κλείσουμε. Κοσάρια.

Λοιπόν, γεια σου Κική, είπαμε Κική. Γεια σου Κική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια έτσι τα γρήγορα, παιδιά, γιατί ήταν πολύ χρόνο. Πώς πέρασε η ώρα, ότι πήραμε χαμπάρι. Λοιπόν, αυτό ψάχνω να βρω τώρα. Λοιπόν,

Λοιπόν, ποιο. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βρούμε. Να βρω τα τραγούδια. Μπέρν Τάιλερ, ναι, ρε φίλε. Αν το βρω.

για τον φίλο μας τον Κώστα εκεί που το ζήτησε, Christophe ο Μοναμούρ. Για τον 419, ναι, μουσικός γαλαξίας είναι ιντερνετικός, είναι. Κάνουν παλιά αρεστέχνες. Τέσσερα, λοιπόν. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το Μεσούνο Μάη. Είναι ένα ιταλικό τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ τραγούδι και θα το ακούσουμε τώρα. Είναι παλιό τραγούδι, ξέρω αν το θυμάστε, Μεσούνο Μάη με τη Μαρκέλα Μπέλα. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, παλιό τραγούδι βέβαια. Μεσούνο Μάη. Μαρκέλα Μπέλα.

αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το φίλο που ρώτησε. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι ψηλά γράμματα. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Το Μεσούνο Μάη με τη Μαρκέλα Μπέλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι ελληνικό. Βίκυ Λέανδρος, οι αναμνήσεις. Ωραίο τραγούδι αυτό. Θα το ξέρετε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε και το άλλο τραγούδι που με έχει ζητήσει ένας φίλος ακροατής. Στα γρήγορα, Ατουά με τον Τζο Δασέν. Ωραία, πώς τα λέω τα γαλλικά, ρε. Ατουά. Τζο Δασέν και το φίλο μας που το ζήτησε στα γρήγορα, παιδιά, γιατί. Πες μου, τι ώρα πήγε, πω, πω.
1: Ατουά.

9 τουλάχιστον έβγαινε έξω, έπαιξε ξυπόλυτη. Τα παιχνίδια είχαμε τότε, άλλες εποχές. Τώρα βάλε 7 κιλά. Όλοι είναι καρφωμένοι στο διαδίκτυο βέβαια. Λοιπόν, και για το φίλο που σχολιάζει για τις γυναίκες που. Εντάξει, ρε φίλε, αφού βλέπεις όλες. Μόδα είναι το. Τέλος πάντων. Δεν κάνει να τα βλέπεις εσύ. Εσύ δεν κάνει να τα βλέπεις, να βλέπεις. Πάθεις κανένα κεφαλικό, δεν κάνει. Μην βλέπεις τέτοια πράγματα. Μην κάνεις το παλικάρι. Το παλικάρι μην το κάνεις. Το παλικάρι γιατί. Μην το κάνεις το παλικάρι. Διαβάζω εδώ πέρα πολλά πράγματα. Άσε το παλικάρι. Άλλο 25, άλλο 50 και πλάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Κριστόφ το Αλίν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Πολύ ωραίο τραγούδι, εποχή Κριστόφ, τότε εποχή που ήταν στα μεσαία τα αυτοταλάντα. Ραδιοφωνική σταθμή των μεσών κάποτε. Τώρα μηχανήματα υπάρχουν, ποιος ακούει μέσα όμως. Τζάμπα καίει το τρανζίστορ και η λάμπα. Τέσμα λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε και το Μονακό. Και το Μονακό που έχει συζητηθεί. Λοιπόν. Ράδιο Μάνος, καλή εβδομάδα παιδιά.

φανταστικό τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα άλλο τραγουδάκι που αφιερωμένο από μένα για σας. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Barry Manilow, το Stay. Πολύ ωραίο τραγούδι, παλιό τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, ένα υπέροχο τραγούδι. Θα κλείσουμε με τον Barry Manilow και το Stay.

φοβερό τραγούδι, Μπάρι Μανίλο και Στέι. Βέβαια το ράδιο μόνο παίζει ελληνικά τραγούδια. Απλά προς το τέλος παίζουμε και κανένα ξενό. Σπάσουμε λίγο τη μονοτονία. Στέι, Μπάρι Μανίλο. Καλή εβδομάδα, μάγκες, φίλοι και φίλες. Ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τι ωραία τραγούδια. Καλές διακοπές. Εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτό στα γρήγορα. Αυτό ήταν.

Όχι εδώ. She's crazy like a fool.

Ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το έπαιζα αυτό στο Βίτσιο, στα Λαδάδικα. Ήταν κάθε Σάββατο γινόταν οι συναντήσεις. Συναντήσεις λέγαμε τα πάρτι. Ο Μουσικός Γαλαξίας τότε Θεσσαλονίκης. Και μαζευόντουσαν πάνω από 2.500 άτομα κάθε Σάββατο. Και ήμουνα DJ και είχα και ένα μικρόφωνο, τους μιλούσα κιόλας. Και θυμάμαι όταν έπαιζα αυτό το τραγούδι, άσε που το έπαιζα. Μιλάμε για μηχανήματα, παιδιά, φοβερά. Φοβερά μηχανήματα. Είχε λέζερ, είχε φανταστικά μηχανήματα. Λοιπόν, πάνω από 2.500 άτομα κάθε Σάββατο. Sold out. 6 ώρα ανοίγει η πόρτα, 7 τίνγκα. Τίνγκα. Και όπως είχα πει και άλλη φορά, είχαμε κάνει και μια περιοδία Μουσικός Γαλαξίας. Πήγε κουφάλια, πάρτι μιλάμε, κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, Έδεσα, Νάουσα, Κατερίνη, Κιλκής, Χαλάστρα. Λοιπόν, από μικρό παιδί, από πόσο χρόνο, από μικρό παιδί καμιά 2.000 χορούς έχω κάνει στη ζωή μου. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.

Παιδιά, τελειώσαμε. Φτάσαμε στο τέλος πάλι εβδομάδα. Πώς πέρασαν οι ώρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Φυσικά τα χρόνια περνάνε. You broke my heart, 'cause I couldn't dance.

Εντάξει, τώρα και τον 129 που με ρωτάει ποιο σταθμό ήταν ο καλύτερο που ήμουν. Όλοι οι σταθμοί ήταν καλοί, ρε φίλε. Τι ξέρω, τι να σου πω τώρα. Όλοι οι σταθμοί καλοί ήταν, εντάξει. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ήταν καλοί. Λοιπόν. Κάθε σταθμός έχει το κοινό του. Λοιπόν, το ράδιο Μάνος τον ακούνε πάρα πολύ και το πρωί. Πάρα πολύ. Ας πάω σε μαγαζιά, τον ακούνε πάρα πολύ και καλά κάνει και τον ακούτε, γιατί είναι ιστορικό σταθμός. Και βέβαια να διαφημίζεστε. Αυτό που παίζει, το που παίζει. Πολ Άγκα, όχι, δεν είσαι ντάκα. Σε βγάζει τον αέρα, τέλος με, άστο, κλείνω. Και έγινε.

Λοιπόν, θα μεταδώσουμε ακόμη μια στροφή από έναν και το φίλο μας, θα μην το χαλάσουμε το χατήρι. Είναι από τους Platters και το Only You.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και μια ακόμα φορά να θυμίσω χορηγή της εκπομπής θα είναι το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνα Σονίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, χορηγή της εκπομπής είναι αυτή, Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σονίδη 60, στην περιοχή του Σαχνού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Έχει ωραία πράγματα. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4. Ειδικές τιμές στα διάφορα αξεσουάρα αυτοκινήτων και ειδικά στο φαρμακείο αυτοκινήτων. Και το μέλι, το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία τραγούδια αυτά. Ωραία είναι. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Μου λέει ένας φίλος ποιο τραγούδι σας αρέσουν. Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν. Όλα. Όλα τα τραγούδια έχουν την ώρα τους. Για τον 129 έχουν κάνει εκπομπές επαγγελματικές σταθμούς τότε με αυτά τα τραγούδια, δεκαετίας 60. Ο Φρανκ Σινάτρα κτλ. Πολάνκα κτλ. Έχω κάνει και με αυτά. Έχω περάσει από πολλά στάδια μουσικής. Από δεκαετίας 60, ελληνικά, σύγχρονα. Ό,τι θες, ξένα, ελληνικά, ό,τι θες. Μπορώ να σου βάλω την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν με αλλαγή μίξ σε αφέντιο. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Βασιλείου. Καλή εβδομάδα για τους παλιότερους, να πω Παύλος Βασιλείου, Παύλος εδώ στα Μεσαία, στα FM. Παιδιά της Καλαμαριάς το 1979. 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο το 1988, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, Θεσσαλονίκης κάποτε και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα και κάναμε εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, σε σταθμούς επαγγελματικούς Θεσσαλονίκης, Σερών και Κατερίνης. Κατερίνη που ήμουνα, Κατερίνη ήμουνα στο Διόνυσο, ήμουνα κάνω το τραμ πεντάμινο στο Μουσικό Πανόραμα, μετά στον Αλέξανδρο και τώρα είμαι στο Μάνος εδώ και 3-4 χρόνια. Πόσα χρόνια είναι αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, καλή εβδομάδα. Κλείνουμε με Φρανκ Σινάτρα. Γεια σας.

Radio Manos 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.